που γιασί γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρεράρε να γι σκίνουν.

ασύ γιούρουσε να ει και σου νίκη ένα ει ουασουρεράρε να ει σκίνου.